Καν είναι βινισκίτζι του Πάκο Βάσκες λα του Ουάτζι Δι για να γι γκάντενεγα αγουβίγια λουπέου καβάνινου δι βινισκίτζεκα. Μαπέκα για να γι Ουάτζι Σιδί νεγίζιγγα να πανουπέου ράβινου Σανκουάν Μάτσετσου νουπέου Σαντιάγου. Μαπέκα για κασέδα πέου Σαντιάγου. Μαπέκα βίρε κάνουλα βινισκίτζεκα. Ραβελά του μαπέκα βίρε κάνουλα τι κασίρα βελά του ραγάσι.